Κατσακπίκα, η ματάπη ζουζέσπα νιουκάτα ου μαγκιτσίζα τεγμάρι. Νιουκα ή μασίνα μοσκούς κατάρεγ ουίζα ήτσι. Τσάιτα ουίζα χπίβι, ή μάτα νίσε νίσ κατάπης καγκούνα ουίζα του κοσκάτακα για τσάσα. Νιουκα μοσκούς κατάπης, ή μάτα νίσε νίσ κατάπης μάνα ουίζα σπακα του κουί καγκούνα ή μα του κουνατάκα νιάμι ουίζα ρκάνι νιρκάμι. Σύναν ηχπίκα καλέω κονάκα, χάτον μάντακτάκα κάσνα μην ήρκα κούνα. Χάτον μάνταξα, καν τα πούσκατακα, τούκουι καί πατσάπη καουσακούνα πουρα μάντα, πι μάνα κουτίτσι το κουνγάτσο. Ας τα μάντακάρι χάτον γιάτσα κονατάπης, λουζερου κονάτα ρίκο κονατάπης, καλέω κονατάπης, πι χάτον μάντα κάσπα, πι μάντα κάσπα, πι χάτον άμμο κάσπα πις, καν τα πούσκα σύνατακα μάνα τα πούρκα κονάτσο. Καν χάτον μάνταχκα, για ζήτα ξύντσιτα μη τα πούγγι. Τσάιτακα καν χάτον μάνταγμάνκα, πι μάνα ουίζαι το κονγάτσο. Διός κονά ζαμάρι, τσάιτακα κοτίτσι το κονγά. Πάει κονάπης, μάνα μάρι ζώνα κονάπαχτσα ουπιπίκα, καουσάντσο νίρκα κονάμι. Σύναν ηχπίκα, χατουμάνταχκα, για ζήταχ πινιαρίσπαμι, Βαβελόνια ζάκτα πιτίαχ, τούκουι χατουν γιάτσα κονάτα, γουανιοτσίτσον κατσάρκα. Σύνε ζάκτα τούκουι χατουν γιάτσα κονάτα, γουανιοτσίτσον νίσπαμι, σούχ μαντάσκα, κυζκατάπης, κυζκάσπα βουίζατσίρκα. Τσαϊμάντα με Δανιέλ πις, πάει ουαν πούρι κύμθα κονάπης, γουάνιου τσιγκάπαχ, μασκάρκα κόνα. Πάει κονάτα χαπιχπίμι Δανιέλκα. Χάτουν μαντάχτα, κουίδαξ όλα του κονάτα μάνταχ, αριόχτακα, άζι, γιουγιάιουαν, σούμαχτα ρημάρκα. Τσαϊμάνταγμι, Βαβελόνια ζάχτα χάτουν γιάτσα κουκονάτακα, γουάνιου τσινάμαν, ζουξίσκα κάρκα. Τσάι αριόχο σούτε μάνταξ ολαδότακα Δανιέλκα. Χάτον μάνταχκα. Η μαμάντα τεχκουνάντα γουανιουτσίτσον νίσπα μάντας κάτα τσουραρκάρι. Νίσπα μη τα πόρκα. Τσάσνα τα πόκπι μη αριόχκα Δανιέλ μάνκα. Η μαμάντα τσάσνα μάντας κάτα γιάτσαξ τσάι ατσίρκα. Δανιέλκα χάτον μάνταχ παγμαν κουτσουιάσπαμι, γιαϊκούσπαμι, πάει χάτουν μάνταγ μόσκος κατάπης, η μάτα νησένης κατάπης, βουίζαν καπάχκα, άσα πούντζα κουνάτα, σουιάτσουν μανιάρκα. Τσάι κύπα κατανιέλκα, τσάι μάντα ζουξίσπα, πάει παγουαθήμαν ρίρκα ζάμι. Νιά ιατσάσπακα, του κουίτα με πάει ουαμπούρι Ανανίας μάμπης, Μιθαέλ μάμπης, Αστηριάς μάμπης, βουίζαρκα. Χατον μάνταχ τα πουσκάτα μάνα ουίζα σπάκα, Δανιέλ πεις, πάει ουαμπούρι κύμθα πεις, Βαβυλώνια ζάχτα χατον γιατσεκούνα ζαουάνταγμι, ουανιώνα καρεκά. Τσάι μάντα μη χαουαπατσάπη κακ διός, πάει κονάτα ζακίσπα, ήμα κασκάτα ρίκο τσίτσον μανιάτσον νίσπα ουίζαρκα. Τσάι τα μανιαχπίμι, Δανιέλ μάνκα, ήμα κασκάτα τούτα μουσκούιπι, διός ρίκο τσίρκα. Τσάι μάντα μη Δανιέλκα, χαουαπατσάπη τί αγδιοστάκα, αζινίρκα. Δανιέλκα, κάσνα μη αζινίρκα. Χάτουν διόσκα, βινιάι βινιάιτα, αζινίσκα κάτσο. Πάει κατ' κουίτα γιάτσα, το κουίτα ρουρεί το κούγμι. Πάει τσοράσκα σύνα μη, ουσιάπης τα μη απιστία. Πάει μη ζάκτα κουναπίκα, χάτουν μάντα κουνά τα τσούραν. Σου χάτουν μάντα κονατάκα ζούξι τσιμπίσμι. Πάει ζάταγμι για τσαίτα κόσπα χάτουν για τσακονάτα ρούραν. Άζι ουγιαίτα κόσπα άζι ουγιαϊκονάτα ρούραν. Λούσκα παϊουάν μητία. Τσαϊμάντα μη είμα πακάζα πικαχτά πισερζίκο. Πάει μη πακάζα τίακο πί μάνα για τσαϊτο κόσκατα ζικότσι. Νιουκανιάου πάει αιακονά παγδιόζα. Κάντα μαρί Διός ολοπαγινής παλαβάνι. Καν μαρίνιο καμάνκα για τσαϊτάπης φέρθα τάπης κοάνγι. Χατομάνταχ τάπος κατάκα ρικοτσιουάνγι μαρί.
ñukanchik mañashkata uyashpamari chaytaka ñukaman rikuchishkanki nishpami mañaraka. Chaykipami Danielka hatun mandak llataj Babilonia llakta hatun yachakunata wañuchichun churashka Ariyuk runapakman rishpa kashna nerka. Babilonia llakta hatun yachakunataka ama wañuchichu. Hatun mandak muskushka imata nishenishkataka willangapak ñukata paypakman pushawan nerkami. Chasana nikpika, mana uniaspa, Daniel tapusaspa mi, hatun mandaktaka kasna nirka. Judá yakta manta pamushka kuna pura manta mari, shuk runata hapimuni. Pai mari, kan hatun mandak muskushka, imata nisa niskataka uizanga nirkami. Chasana nikpika, hatun mandaka Belsasar niska Daniel taka, ñuka imata muskushkatapis chay muskuy imata nisha nishkatapis kanka willay tukunkichu nishpami tapurka. Shina nikpika Danielka hatun mandaktaka kashnami nirka. Hatun mandaklla kantapushkaka alli yachakunapakpish luzerokunata rikukunapakpish hatun yachakunapakpish adivinukunapakpish kan hatun mandakmanka mana willay tukuy pachu. Hasta wampish hawa pachapi mari, pi mana yachi tukuy pachunata rikuchik Dios tia. Pai Dios marikan hatun mandak Nabucodonosor manka, kipaponchakuna ima tukunata rikuchiska. Kan hatun mandakka, kambah kamapi kashpaka, kashnata mi muskuy pishina rikurkangi. Kan hatun mandaska kambah kamapi kashpami kipa punzakunapi ima tukunata yachanata yuyarkanki. Chaymanta mi pi mana yachaskata rikuchika kipa punzakuna ima tukunata rikuchirka. Chasna pi mana yachay tukushkata wizachumpis mana tukuy kay pachapi kausakunata yaji hatun yachakakpichu ñukamanka rikuchirka. Hasta wampish kan hatun mandak muskushka imata nisha nishkata kan manguillachun kan yuyakushkata yachak chayachun zasam yachak chayachun zamari ñukamanka rikuchishka. Kan hatun mandakka shuk runaman rikchaktami ñapish kampak ñawpakpi shayarikta rikurkanki. Chay hatun mampish yallita hatun ñawipis manchanaya gachiniko, mancharina mi karka. Chay runa taksapak umaka tukuymanta yaji aji kuri mi karka. Pichuan rigrakuna wanka kushki mi karka. Wixamanta cintura uranixa kamaka bronce mi karka. Chagrakuna changakunaka fierro mi karka. Chakikunapish mirgaka fierro mirgaka kusashka barruan chagro mi karka. Kan hatun mandak chayta rikukukpiragmi shuk rumi pakirishpa samushpaka chay runatakza shayakukpak chakipi waktashpa fierro tapish kusashka bronce tapish tukuy ñutorka. Chay rumitaka manapish pi pakishpa kacharkachu. Chay rumi waktakpi mi fierrupish kusashka bronzipish kushkipish kuripish tukuy ñutorirka. Usia punllakunapi erapi trillashka ñuto tamu shinami tukurka. Chaytaka waira samushpami imata mana sakishpa tukuyta aparka. Hasta wampi chayta ñutuk rumika tukuy kay pacha junda hatun urkumi tukurka. Kan hatun mandaka chashnatami muskurkanki. Kunanka chay muskuy imata nisha nishkatapis kan hatun mandakpa ñawpak llapitakmi willagrinchik. Hatun mandakza kanka hatun mandakunata hatun mandak mi kangi.
Hawapacha Dios marikang mangka tukui jaktakuna tamanda natapis tukui kambag makipi cari natapis hatung kanatapis kuska tukui maipi tiak runa kunata sacha animal kunata wirata purih pajaru kunata tukui tami kambag makipi churaska tukui tami kang mandachun kuska chai kuri umaka kang jatak marikangi Kamba kipaka shuktak mandagmi hataringa. Chaika mana kansi nazata hatung kangacho. Chaipa kipami shamung mandaka bronze layami kanga. Chai mandaka tukui kaipa chatami mandanga. Chai kimsa pa kipa shamung mandaka fierro sina sinchemi karka. Fieruan waktaspa imatapis nyotuk sinami tukuita nyotuspa hatun jakita rusanga. Chakikuna taka dedukunan diktakmi manda mangan. Chakikuna taka dedukunan diktakmi mangata rusakuna kosaska barruan fieruan chagru kakta rikurkangi. Chaika iski chauperiska jaktami rikochin. Fierruan kusaska barruan chagruta rikuska sina jata chai chauperiska jaktapura pika fierro sina sinchi mandakpis tiangami. Chaipi didukunatapis mergata fierro mergaka kusaska barru kaktami rikurkangi. Iski pichikan yachiskara jaktaka chai sinazata chaupipika sinchi chaupika urmanaza jaktamikanga. Chai mandakunaka fierruan kosaska barruan chaguru rikuriska sinazata paikona pura yoyarina kospajami tandaza sinakanga. Sinakakpipish iskendikman ta suhu yuyaki za mana kaito kunga kunacho. Fierro ka barruan ka mana chaipura sinazata chakrorincho. Chasnazata mi paikunapis mana suhu yuyaki za kaito kunga kuna. Chai hatun mandakuna mandaku ipunja kuna pimi hawapacha Dios ka winyaita mana tokuchiska manda mandanata churanga. Chai mandanataka mana mai shuktak jakta runa kunaman kuska kangacho. Chai mandaka tukui jakta kunatami mandaku kunandiktak nyutuspa tukuchinga. Hasta wampis paika winyenta mandakungazami. Urkumanta manapis pi pakipak shuk rumi pakirispa samuspaka. Fierro tapis, bronze tapis, barro tapis. Kuski tapis, kuri tapis, nyotok tami rikurkangi. Kipa punja kunapi, chaisina tukunatami hatun dioska, kan hatun mandagmanka rikuchiska. Chasnatak tukunatami muskuskangi. Chai muskui imata nisaniska tapis, kaskatatagmi wizanakani nerkami. Chaita wizakpika hatun mandag Nabucodonosorka frente wan pampapi to pacta Daniel pañau pacpi kumurispa mi ajinirka. Chaimantaka ima ajikonata kuchumpis incensiota kuspa rupachichumpis mi mandarka. Chaikipaka hatun mandaka Daniel taka kasna minirka. Kunantaka yachanimi. Kankunapak Dioska tukui Dios kunapak Dios mi. Hatun mandakunatapis mandagmi. Pi mana yachai pakunatapis rikuchigmi kaska. Chaimanta mari pi mana yachai tukuskata nyukaman wizangi nirkami. Sina nispa mi hatun mandaka Daniel taka hatun yachirka. Hatun kanapi churaspa mi atska azikunatapis kurka. Paitaka mai jata Babilonia jakta kakta mi mandakatsun churarka. Sinasata Babilonia jakta piti aktukui aziyatsa kunata mandakta pismi churarka.
Danielka paiwampuri, Sadrach niska, Mesag niska, Abenego niska, Kimsa runakunatapis, Babilonia jaktapi y matapis riku kipakuna sina kanapi, churachun hatun mandakta mañaspami, chaipi churachirka. Danielka hatun mandak tiakun ukupimi sakirereka.